τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπα σε!
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιο, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σίσο διέται,
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
4: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
3: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
2: Όχι, όχι.
3: Μήπως έτσι.
2: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
3: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
2: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
3: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316-015-188 και 6943-99-55-50.
2: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-587-131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκοπάνθισνε, που λόγω μου φεμπορπατή. Στα τσιτσεκοπάνθισνε, τα μελισίδια έρχονται γλυκέα να μυρίζνε.
5: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
4: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, ρε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα φέρσουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στον 21ο ακριτικό κύκλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακρίτες, στο Σύλλογο για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Δώστε ένα θερμό χειροκρότημα πριν ξεκινήσουμε για όλα τα παιδιά που εδώ και μέρες κοπιάζουν, κουράζονται για όλους εσάς.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
5: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
7: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον?
1: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
0: Σε μέτρον το χωρίο?
1: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
0: Θα παίρνουμε και πα.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και κοιτά πάμε.
0: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκή. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθη Νικολαίδη Δημήτρη Πιπερίδη.
3: Κάνθουμε και νουνίζωνε, φίλε, όσα χτίζω.
0: Στάθη Παυλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.
4: Αγαπώ γορτζόπον, αισθανών σπιτόπον.
0: Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζιμπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στη Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
1: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
0: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτερον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτερον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Άρα κάθε στο Χατζή Μπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

γιατί σε τυραννιούμε πουλήμα τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννιούμε πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, ρε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χωρό στα Θεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθες ο Χατζή Μπαϊράμ, κάθανα 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών. Εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου, στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς, σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτες Αθεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορός Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυρκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
2: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, που λόγω μου φεμπορμπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέα να μυρίζνε.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. πλάσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου, Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμψού.

Λεμόντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλή τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε στην παρέα ένα νέο αίμα, θα πω, ας μου επιτραπεί. Νέα παιδιά από την περιοχή της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης. Στο τραγούδι έχουμε τον κατοτικίδη, τον Γιάννη. Γιάννη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τον Ηλία τον Παγκαλίδη στη Λύρα. Εκεί ασονάει ο Δημήτριο το ψηλάρ. Καλώς ήρθες, Ηλία.
2: Καλώς σας βρήκαμε τόσο.
0: Και στο Αγγείο τον Χρήστο τον Αραματανίδη, τον γνωστό σε όλους λόγω του πατέρα του, του εκλειπώντα μας, Ασυμπτολεμαΐδαν.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Γεια σου, Χρήστο, καλώς ήρθες, φίλε μου. Και στο Ταούλ...
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έτσι.
0: Αλίμονο, να είσαι καλά. Και ο Φιλιππίδης, ο Νίκος, ο Ταούλ, ποιος άλλος. Ο φαν εδώ της εκπομπής που στηρίζει και από μέσα και από έξω. Να είσαι καλά, Νίκολα. Εσύ είσαι στο Τροταλή, στον τετράλοφο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, επειδή μας πιέζει ο χρόνος σήμερα και έχουμε πάρα πολλά, θα περάσω κατευθείαν στα βιογραφικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου φίλους και καλλιτέχνες εδώ που είναι σήμερα κοντά μας. Ο καθένας άφησε κάτι πίσω του, οικογένεια, σπίτι, μωρά, δουλείας, και έρθανε και είναι εδώ με εμάς. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του κόσμου που ακούει το Ράδιο Ακρίτες.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε και είναι τιμή μας να είμαστε μαζί σας.
0: Χαίρομαι, Γιάννη. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο κατοτικίδης ο Γιάννης γεννήθεν 19 Οκτωβρίου του 1988 στην Πτολεμαΐδα. Οι παππούδες του αμφότεροι ποντιακής καταγωγής από το χωριά του Πόντου, Άργουσα Ματσούκας, είναι και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σημαντικά στην εξέλιξη του πάνω στην ποντιακή παράδοση. Ο Γιάννης κατάγεται από τα Κομνηνά Πτολεμαΐδας, Ούτσενα, ένα χωριό που φιλοξενεί ανθρώπους από τα χρόνια του ξεριζωμού. Ένας από αυτούς ήταν ο προπάπος του, ο Ηλίας Κατοτικίδης, Κακοσίμ. Από μικρή ηλικία στάθηκε τυχερός παίρνοντας μαθήματα και γνώσεις από ηλικιωμένους του Πόντου. Το 1998 βρέθηκε να συνοδεύει χορευτικά και να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του τοπικά στο Σύλλογο των Κομνηνών. Κάνοντας λοιπόν μια πορεία, και ενώ έχει συνοδεύσει διάφορους κατοξιωμένους καλλιτέχνες, κάποιοι από αυτούς Γιώργος Αμαραντίδης, Σιμούλτς, Πόλιος Παπαγιαννίδης, Γιώργος Λαφαζανίδης, Γιάννης Αραματανίδης, Κουρτίδης Γιάννης και πολλοί άλλοι του χώρου. Το 2006 ξεκινάει πλέον επαγγελματικά και μαζί με τη Λύρα του συνοδεύουν πλέον και η φωνή του. Μέχρι και σήμερα ο Γιάννης Κατοτικίδης παραμένει πιστά στο χώρο της μουσικής με διάφορες εμφανίσεις και άλλα. Γιάννη, εύχομαι να έχεις δημιουργική πορεία στο χώρο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σου έρθουν όλα βολικά και να φτάσεις να είσαι κι εσύ ένα ταλέντο, μια μουσική φωνή στο χώρο του Ποντιακού, η οποία θα είναι αξιοζήλευτη και να σ' ακούνε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να σ' καλά.
0: Ο Ηλίας ο Παγκαλίδης γεννήθηκε 29 Εβδόμου του 1989 στην Κοζάνη. Η καταγωγή του από τον Πόντο, από την πλευρά του πατέρα του, είναι από το Χορτοκόπι Ματσούκας και από τη μητέρα του από τη Σινόπη. Από ηλικία των 7 ετών ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη λύρα, έχοντας ως δασκάλους του τον πατέρα του Νικόλα, τον Παναγιωτίδη Κώστα, τον Παταρίδη Χαράλαμπο, Χουσέιν και τον Κοταρίδη Νίκο. Πλούσια τα ερεθίσματα που δέχεται σαν νέος μέσα από το σπίτι του, αλλά και από το χωριό του, τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη, το Ψηλάρ. Αφού συμμετέχει και γίνεται κοινωνός των μουχαπετιών που στείνονται καθημερινά στα καφενεία του χωριού δίπλα σε μεγάλους μουχαπετλίδες όπως Σανίδη Κώστα, Αραπίδη Γιάννη, Παταρίδη Χαράλαμπο, Κοκκινίδη Λευτέρη, Χαραλαμπίδη Γιάννη Μωμό, Σιαμίδη Νικόλα, Καλαϊδόπουλο Γιώργο, Τσινίδη Κώστα, Αμαραντίδη Κώστα, Φιλάρετο και Νικόλαο και πολλούς άλλους χωριανούς. Μέσα από τους συλλόγους Αγίου Δημητρίου Ριακίου και τον Εύξηνο Λέσχη Κοζάνης, λαμβάνοντας μέρος ως λυράρης χορευτικών τμήματων, συνοδεύοντας τους μωμόερους στις παραστάσεις και ως δάσκαλος εκμάθησης ποντιακής λύρας, αναδεικνύει γρήγορα το ταλέντο του στη λύρα και συνοδεύει πολλούς πόντιους τραγουδιστές σε διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς για τον Ηλία είναι ότι πρώτος ο προπάπος του Κωνσταντίνος ήταν λυράρης του Πόντο, δεύτερος ο παππούς του Ηλίας γεννηθεί στην Ελλάδα, τρίτος ο πατέρας του Νικόλαος, επίσης Και τέταρτο στη σειρά ο Ηλίας. Έχοντας τέτοια οικογενειακή ιστορία αλλά και ακούσματα ως παρακαταθήκη, δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει από τη γνήσια ποντιακή μουσική παράδοση. Εγώ εύχομαι και το αγούρις κάποτε να κάθουμε, να κάθουμε στο τραπέζι και να ακούμε τον και να λέμε ατός εν ο πέμπτον.
3: Πολύ πιθανό.
2: Όλα είναι στο πρόγραμμα.
0: Όλα είναι καθοδηγούμενα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ο Χρήστος Αραματανίδης, γιος του Γιάννη Αραματανίδη και της Δέσποινας, γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1982 στην Πτολεμαϊδα, με καταγωγή από την Κουτούλα, χωριό της Ματσούκας. Κούτουλαν. Τον τόνο λάγκεψα να τον αδά. Στην ηλικία των 13 ετών ξεκίνησε με το παραδοσιακό όργανο φλογέρα, νευστό, και μέσα σε ένα βράδυ ξεχώρισε τον σκοπό φιλίτικων μικρίτικων που ήταν τότε το σουξέ της εποχής από τον Σιμούλ Γιώργο Αμαραντίδη και Αραματάν, Γιάννη Αραματανίδη. Έπειτα δραστηριοποιήθηκε και στον Ταούλη, ακολουθώντας τον πατέρα του σε μεγάλους χορούς όπως Ευξήνου Λέσχη Κοζάνης, Ένωση Ποντίου Πτολεμαϊδας, καθώς και του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Η ενασχόλησή του με το Τουλούμ Αγγείο δεν άργησε να έρθει. Μέχρι σήμερα συνοδεύει σπουδαίους καλλιτέχνες της παραδοσιακής σκηνής και αποτελεί δίδυμο ντουέτο με τον Ιωάννη Κατοτικίδη, με τον οποίο έχει τις περισσότερες κοινές εμφανίσεις. Έχει εμφανιστεί ως καλεσμένος στην Αμερική με τον Σύλλογο Ποντίων Pontian Society Pontos of Norwalk, μαζί με τους Στάθη Αλεξανδρίδη και Δημήτριο Κοτσογλανίδη. Αξέχαστη εμπειρία για τον ίδιο παραμένει η εμφάνισή του στην πατρίδα, στον Πόντο, στο γνωστό έθιμο των Μωμόερων. Μία ακόμα σημαντική στιγμή ήταν και η συμμετοχή του σε φεστιβάλ στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, με χορευτικά συγκροτήματα από όλον τον κόσμο. Ο Χρήστος Αραματανίδης μεγάλωσε και είναι αμυγός σε ένα αμυγός ποντιακό χωριό, τα Ούτσενα Κομνηνά, με ακούσματα από τον Αποστολίκα, από τον Στάθιον, τη Γαβριηλίνας, καθώς και από τον ίδιο τον πατέρα του που αποτελούσε σημαντικό ποντιακό πρότυπο. Από το 2003 έως και το 2023 ασχολήθηκε με την εκμάθηση ποντιακών χωρών, διδασκαλία. Πρωτότυπο του υπήρξε και παραμένει ο Σωκράτης Παρηγορίδης. Ζει στην Πτολεμαϊδα και είναι παντρεμένος με τη Σοφία Κατοτικίδου. Έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Αραματάν Τζούνιορ, που φέρει και το όνομα του παππού του, τον Ιωάννη Αραματανίδη. Υπάρχουν δύο επίσημα τραγούδια σε παραδοσιακές ποντιακές νότες με τίτλους «Το γέλος» και «Η Ευσύν», διαθέσιμα στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να βρει και να και βίντεο και ηχογραφήσεις με τη συνοδεία του στο Αγγείο. Επίσης παραδίδει μαθήματα Αγγείου και Φλογέρας με μαθητές μέχρι και στην Κύπρο, είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις. Χρήστο, εγώ δεν έτυχε να σε γνωρίσω προσωπικά, ούτε από την καταγωγή εκεί στα χωριά της Πτολεμαϊδας. Θέλαμε βέβαια να φέρουμε και τον εκλειπώντα τον μπαμπά εδώ, αλλά τελευταία μάθαινα από τον φίλο του Γκαμπά, του Γιάννη, ότι δεν ήταν και πολύ καλά ο Γιάννης, οπότε έτυχε να είσαι σήμερα εσύ εδώ. Είσαι ένα παλικάρι άξιο στο χώρο, άξιο συνεχιστής. Ευχόμαστε να τον ξεπεράσεις τον πατέρα κάποια στιγμή. Όταν έρθει εκείνο θα ευρύκουμε. Και είμαστε εδώ.
3: Συνεχίζουμε.
0: Έτσι. Ο Νίκος Φιλιππίδης γεννήθηκε 27/8/88 στην Κοζάνη και μεγάλωσε τον Τετράλοφο, Τορταλή Κοζάνης, ενώ κατάγεται από τη Λιβερά Τραπεζούντας. Σε ηλικία 7 ετών συμμετείχε στο χορευτικό συγκρότημα του χωριού του, ενώ από τα 12 ξεκινάει την ενασχόλησή του με τον Ταούλη, έχοντας δίπλα του ως φίλο και δάσκαλο το συνεχιστή της παράδοσης Γιάννη Πολυχρονίδη. Τα γνήσια ποντιακά ακούσματα που έχει αποκτήσει από τα μουχαπέτια που βίωνε συνεχώς στο χωριό του τον βοηθούν να γίνει γρήγορα ένας πολύ καλός οργανοπαίκτης. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, σκοπός του η διάσωση και η διάδοση της πλούσιας παράδοσης των προγόνων του. Δισκογραφικές συμμετοχές, η Κοτσαμάν, τα Σιμοζίγιαστον, Τσεγάπη στα Χαβεσλούκια, η Κερασούντα των Ελλήνων, Ποιος Εξέρασιν Εγάπ, Μανίζω Μουρδουλίζω, Αυλών Έμπνευσης, Παρχαρή Ευωδίας, Θα Πίνω Μαναχός Απόψ, Κίμιγιαν, Κορτσόπων Λεγνοπίαστον, Λιβωμένων Καρδόπων και στο τέλος, τελευταία δουλειά, να με διορθώσεις Νίκο αν είναι κάτι που δεν το έχω σημειωμένο. Ο Πυρίχιος για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. με τη συνοδεία του μεγάλου φίλου και άξιου λιράρι του Κώστα του Σιαμίδη. Εγώ και τέλεσα με τα χαρτιά, παιδιά, ωραίστε. Λοιπόν, ανακοίνωση. Αυτά, ό,τι διάβασα μέχρι τώρα ήταν, ήθελα να τα διαβάσω εγώ, τώρα βάλνε με και διαβάζα τα στο ράδιο, να ξέρετε. Λοιπόν, 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΠΟΕ θα διεξαχθεί το Σαββάτο, 13 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας Γιάννης Μπουρούσης. Οι δοκιμαστικές πρόβες θα πραγματοποιηθούν στο γυμναστήριο του πρώτου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Νικολάου Πλαστήρα 54 Αμπελόκηποι τις εξής μέρες και ώρες. Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 7, Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 7 και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 7. Οι χωροί που θα παρουσιαστούν από το τμήμα του Συνδέσμου Ποντιακών Σημαντίων Ουμού Θεσσαλονίκης είναι Κοτσαγγέλ, Ούτσαϊ, Καλόν Κορίτς, Πατούλα και Λετσίνα. Αυτά να τα δουν και όσοι θα πάνε να χορεύουν εκεί, να μην πάνε και ζητούν να χορεύουν άλλα. Λοιπόν, στη Δράμα, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη, διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και εθελοντές και όλα τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Την εκδήλωση πλαισιώνουν το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλιοτζίδη Χρήστο, Λίνα Τραγούδη, Καμπά Γιάννη Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο Λαούτο, Ασλανίδη Χρήστο Νταούλη. Επιπλέον, Κατοτικίδης Γιάννης Τραγούδη, Μωυσιάδης Τάσος Λίρα, Κούνιος Κώστας Πλήκτρα, Ιωαννίδης Γιάννης Πλήκτρα, Παντελίδης Χαράλαμπος Νταούλη. Στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα, η Κατιφέ Μπαντ με τους Γκουτζάκη Ελένη στο τραγούδι, Τζιρίτη Δήμο στο κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο στο λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτριο στα κρουστά. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο κανονάκι και ο Παπα Εμμανουήλ Άκης στο βιολί. 8.30 ώρα το βράδυ, 3 Δεκεμβρίου. Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ και παιδική 10 ευρώ. Με φαγητό και απεριόριστο ποτό, κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 45 023 003, 69 45 023 003. Και εκεί που θα πάει ο φίλος μου ο Γιώργος, στο Urban Pondus Fest 28 Νοεμβρίου, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ και προπόληση για τους άτομα με ειδικές ανάγκες στα 8 ευρώ, στο ταμείο 13 ευρώ. Μία παρέα από μπάντες ποντιακές, η Αργατιά Ensemble, ο Χρήστος Καλιοτζίδης με την Πρώτη Ύλη, η Rose Band, η Μπάντα Τσιμερά και Opening Act, η Άσον Youth Orchestra και το σύνολο κρουστών του Κώστα Ζώη. Ουφ, είπα τα και τέλεσα, παιδιά. Αγαπητοί ακροατές, 2-3-10-608-400, 2-3-10-6-6-7-8-91, τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας και βεβαίως τα μηνύματά σας στο πόντο άνασμα, στο Messenger και στο Instagram. Σήμερα είχα την μεγάλη έκπληξη να με επισκεφτεί εδώ στο ράδιο ο φίλος μου Φαχρεντίν Ερντογάν από την περιοχή του Χαμψίκιο της Ματσούκας. Όσοι έχετε πάει στον Πόντο, έχετε ταξιδέψει σίγουρα μαζί του. Αεσερί Πουλόπομ, σ' αγαπάω, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Συγκινητικό, πολύ. Πάμε, παιδιά, θα μας παίξετε ένα ποτ πουρί με επιτραπέζια.
2: Ό,τι θέλετε.

0: Πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια που μας παίξατε, παιδιά. Τα τραγούδησες, Γιάννη, πολύ όμορφα. Νίκο, και εσύ, συγγνώμη, Ηλία, με το Κεμεντζόπος. Εδώ περάνε κόσμος τώρα. Έρθει και Νικόλας και Ηλίας και Γιάννης και όλοι πέρασαν. Κάποτε είδα και έναν ποπάνε χαιρέτησε. Καλά είδα, έτσι. Μαρμαρίδη, ένας ποπάς που έρθει να δει. Επέρδεψε τη Στράταν ή έβγαλα μα τον σωστόν τη Στράταν και έρθε σε μέτερον. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχετε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε μετά από το διαφημιστικό μας. Είστε συντονισμένοι στο Ποντοάνασμα. Κατοτικίδης Γιάννης, Παγκαλίδης Ηλίας, Αραματανίδης Χρήστος και Φιλιππίδης Νίκος στον Ταούλ. Συνεχίζετε. Δείξτε την αγάπη σας, έχουμε πολλά μηνύματα και θα είμαστε σε λίγο κοντά σας.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστινιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου.
7: Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
9: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών,
6: Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών, Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.
9: Ντουάνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Ποντουάνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Ποντουάνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπα σε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρασε μου.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ναι, και εγκάτω.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει στο τραγούδι μαζί μας ο Κατοτικίδης ο Γιάννης, στη λύρα ο Παγκαλίδης ο Ηλίας, ο Αραματανίδης ο Χρήστος στα ένσα πνευστά, Αγγείο και Γαβάλ και ο Φιλιππίδης ο Νίκος στα κρουστά. Είναι εδώ κοντά μας ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, ο Μεντεσίδης ο Χρήστος, ο Εφραίμος Φωτιάδης, η Μαριλένα η Χαραλαμπίδου, η Χριστίνα η Δαμιανίδου, η Φωτεινή η Μαρμαρίδου, η Στεργίδου η Μαρία. Ο πρόεδρος των Ακριτών πέρασε, ο Παπαδόπουλος ο Κώστας, μας είπε μια καλησπέρα. Ο Φαργάνος ο Κώστας ο Τσινίδης, στέλ χαιρετία στην παρέα και σε όλους που μας ακούνε, να είσαι καλά Κώστα. Ο Γιώργος ο Ταρατσίδης και η Φανή Μπάγιο από Σταυρούπολη μας ακούν και μας απολαμβάνουν με πολύ αγάπη. Ο Ποσυνακίδης ο Δημήτρης σας ο Τοψιλάρ που μας ακούει με την παρέα του, χαιρετισμούς εκεί στο Τοψιλάρ. Ο Πετρίδης ο Κωνσταντίνος, είστε η καλύτερη συντροφιά στο δρόμο. Η Τασάρα μου στο δρόμο για το ΕΚΙ, τι σας ακούω. Χαιρετισμούς σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Η Ξανθοπούλου η Σοφία με το μικρούλι των Ανιψιώτης από Σταυρούπολη μας ακούν και μας εύχονται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, η Δίπα. Ο Ξανθοπούλου η Σοφία με το μικρούλι των Ανιψιώτης από Σταυρούπολη μας ακούν και μας εύχονται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, η Δίπα.

0: Γιώργο, βλέπεις, το λένε, το λένε και χωρίς να το ζητήσει ο κόσμος. Χαιρετία σε όλα τα παιδιά. Και η Κατερίνα δεν μπερδέμει. Μας εύχεται καλή εκπομπή, καλά ημέρας να έχετε. Χαιρετία σε όλα τα παιδιά. Ο Τσενεκίδης, ο Σάβας, χαιρετισμούς στα παιδιά. Σας απολαμβάνουμε και σας καμαρώνουμε. Να είσαι καλά, Σάβα. Ο Αντωνιάδης, ο Γιάννης, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στους ουτσενέτες, την αγάπη μου. Η φίλη δεν μπερδέμει, μας στέλνει για τη φωτογραφία που την έστειλα εδώ με τον Φαχρεντίν, αρρωθυμία. Τι να κάνουμε, κάποιους τους αρρωθυμούμε. Και βέβαια δεν θα λείψει και το μήνυμα της φίλης της Δέσποινας της Οργαντζίδου. Ο Λευτέρης, ο Χιχιέρ, τώρα το έντο αγγλέζικον και ξέρω. Χαιρετία σε όλη την όμορφη παρέα, Λευτέρη Σοφιανίδης. Γεια σου, Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Λέει η Δέσποινα, αν αποθάνω αραματάν, σταγγίων μη πουλείτε. Άξιος συνεχιστής ο Χρήστος και όλοι οι καλεσμένοι σου, Τάσο, που υπηρετούν την παράδοσή μας. Εκπομπάρα πάλι. Χαιρετισμούς στην παρέα μου, τη Γιώτα που πάντα δουλεύει και ακούει την επανάληψη, και στον Νίκο μας που έγινε μόνιμο συνεργάτη σου. Λοιπόν. Πάμε, παιδεία.
1: Πάμε.
0: Έχουμε λοιπόν ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία Βόλου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Να πω και εγώ καλησπέρα σε όλους τους φίλους σου που μας ακούνε από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κιζηρίδης, ο Γιάννης από Σκίδρα, στον Νίκο τον Λαζαρίδη και τον Κώστα τον Ισακίδη, πολλά χαιρετία στον παραγωγό φίλο Τάσο και στην παρέα. Να είσαι καλά. Ο Τσιτακίδης, ο Παναγιώτης, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Ο Τσαμαντουρίδης, ο Γιάννης Ασουκυλκής, μία σειρά μου μάλια λέει. Θα βάλουμε, κάτι θα φτάμε. Η Μαρία Αποσταλίδου, την καλησπέρα της και αυτή στην παρέα. Ευλογημένη να είναι η εκπομπή και να έχετε ωραίες εκπομπές στη συνέχεια. Αφιερώνει στην οικογένεια του Κώστα του Ταρατσίδη, του Μπάμπη του Ταρατσίδη και σε όλο το ακροατήριο. Να έχετε υγεία και να ευχαριστεί για όλες τις δύο ώρες που... Δύο ώρες μόνο να ήταν η Μαρία. Να ευχαριστεί πολύ για τις δύο υπέροχες ώρες που μας χαρίζετε. Φιλιά σε όλους. Πάμε, παιδιά.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Εξαιρετική. Αγαπητοί ακροατές, περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Πάρα πολύ.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Ο φίλος.
1: Ο Στάθιον. Τι ο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρθε στα Θεοδόσια στο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χωρό στα Θεοδόσια και εκεί θα πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. Του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης
3: Πιπερίδης.
1: Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο, ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη, στη λύρα και το τραγούδι, ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι, Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης, 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης, 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6970-84-2260. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με 2 γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, 1 γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και 1 γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Μόνα! Έλα να λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μου.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε οκνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
2: Γιο, τι μαρίτσας!
1: Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντο Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ παρέα με τον Κατοτικίδη, τον Γιάννη στο τραγούδι, τον Μπαγκαλίδη, τον Ηλία στη λύρα, τον Ραματανίδη, τον Χρήστο στο τουλούμ και τον Φιλιππίδη, τον Νίκο στον ταούλι. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις μας, 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της ΠΟΕ, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας Γιάννης Μπουρούσης. Οι πρόβες θα πραγματοποιηθούν στο γυμναστήριο του πρώτου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Νικολάου Πλαστήρα 54 Αμπελόκηποι. Κυριακή 23 Νοεμβρίου 7 η ώρα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 7 η ώρα και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 7 η ώρα. Με τους χορούς Κοτσαγκέ, Λούτσαϊ, Καλόν Κορίτς, Πατούλα και Λετσίνα. Η Λάμψη, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Λάμψη διοργανώνει μια βραδιά αγάπης και προσφοράς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Events Hall στη Δράμα. Όλη η βραδιά στηρίζεται σε χορηγούς και εθελοντές και τα έσοδα της βραδιάς πηγαίνουν αποκλειστικά στα παιδιά της Λάμψης. Μουσικό πρόγραμμα. Το μουσικό ποντιακό σχήμα Πρώτη Ύλη με τους Καλουτζίδη Χρήστο στη λύρα και το τραγούδι, Καμπά Γιάννη στο Αγγείο, Σιδηρόπουλο Νίκο στο Λαούτο και Ασλανίδη Χρήστο στον Ταούλι. Επιπλέον με τους φίλους, τον Κατοδικίδη τον Γιάννη που έχουμε εδώ σήμερα και τον Μωυσιάδη τον Τάσο στη λύρα, Κούνιο Κώστα στα πλήκτρα, Ιωαννίδη Γιάννη στα πλήκτρα, Παντελίδη Χαράλαμπο στον Ταούλι. Στο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα, η Κατιφέ Μπαντ με τους Μπουτζάκη Ειρήνη. Στο τραγούδι Τζιρίτη Δήμο στο Κλαρίνο, Παπαδόπουλο Πέτρο στο Λαούτο, Γεωργιάδη Δημήτρη Κρουστά και επιμέλεια στην παρέα συμπληρώνουν ο Κουλεντιανός Θανάσης στο Κανονάκι και ο Παπα Εμμανουήλ Άκης στο Βιολί. Η μέρα είπαμε Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ η παιδική 20 ευρώ και η παιδική 10 ευρώ με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-023-003 6945-023-003. Έχουμε λοιπόν 28 Ενδεκάτου και το Urban Pondus Festival με τα σχήματα Αργατιά Ensemble, Χρήστο Καλιουτζίδη και Πρώτη Ύλη, Rose Band και Μπάντα Τσιμερά στις 28 Ενδεκάτου. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, προπόληση εδώ από το Ράδιο Ακρίτες, μπορείτε όσοι θέλετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, και σε φοιτητικό με αμαία 8 ευρώ και προπόληση όπως είπαμε εδώ και στο ταμείο 13 ευρώ. Προσέλευση 8.30 ώρα στο κατάστημα WE με τους παραπάνω πόντιους καλλιτέχνες οι οποίοι έγιναν σχήματα. Πάμε να δώσω και τελευταία εδώ τις παρουσίες. Είναι μαζί μας η Μαρία Δαμιανίδου, ο φίλος ο Λαζαρίδης ο Αβράμ από Σπάρτη, το φανταράκι μας ακούει. Χειροκρότημα πέφτει εδώ Αβράμ. Ο Παύλος ο Γουρουζάς, την καλησπέρα στην παρέα. Η Πινελόπη Δαμιανίδου επίσης, την καλησπέρα στην παρέα. Ο Νίκος ο Τσαγκαλίδης, ο Κουμπάρος από το χωριό μου. Καλησπέρα Κουμπάρε με την όμορφη παρέα, να είσαι καλά. Ο Νίκος ο Δαμιανίδης λέει γεια σου Μαρμαρίδη. Το κάτι πήκες Μαρμαρίδη. Ο χωριανός μου, ο Σπυρίδης ο Γιάννης, πάρ τους πακέτους στο χωριό, όλους όπως είναι. Ο Παναγιώτης ο Ζαρογουλίδης, τα χαιρετίσματά μου που επιμελείτε τις μακέτες και τις αφίσες μας. Είναι μαζί μας ο Τσελίκογλου ο Δημήτρης Ασικουπάλιστα, εδώ δύναμη. Χαιρετισμούς λέει ο Νίκος ο Δαμιανίδης στην παρέα και στον άνθρωπο με τα κουμπία. Να αφιερώσουμε λέει κάποιο τραγούδι παρακαλώ. Όλο το αγγείο χαλάλι του. Ο Λυκόπουλος ο Ιωάννης, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στα Ουτσενέτκα, κορυφαίοι στο είδος. Ο Τσολερίδης ο Νίκος, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Ράδιο Ακρίτες και καλή ακρόαση σε όλους. Ο Κιζηρίδης ο Γιάννης, χαιρετία στο χωριό του Κατοτικίδη και ιδιαίτερα στον Τσέλιγκα. Ποιος είναι ο Τσέλιγκας και ξέρω. Μαρμαρίδη, έχουμε κάτι άλλο από μηνύματα. Μπαίνουμε. Λοιπόν, τα επόμενα μηνύματα, ό,τι έρθουν στο επόμενο. Πάμε τώρα ανεφορήτικα, έτσι.

0: πάρα πολύ ωραίοι και με το αγγείο. Άμα θέλετε να φτάμε ένα διάλειμμα ανεφτάματο, αλλιώς συνεχίζουμε απαδαπές. Τι λες, Μαρμαρίδη, να φτάμε ένα διάλειμμα. 3 λεπτά. Κόψον τα διαφημίσεις. Πέρω εγώ την ευθύνη. Λοιπόν, να πάρουν μια ανάσα τα παιδιά και συνεχίζουμε. Αγαπητοί ακροατές, μην απομακρύνεστε. Θα φτάμε τώρα με και Μεντζέν και Καβάλ και τραγωδία.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Σόνα, έλα ας λέω σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Εύρα κέντρων για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Τα μηνύματα δεν σταμάτησαν να έρχονται. Ο Παναΐδης, Κοτσογλανίδης, ο Δωρής, ο Παπαδόπουλος, ο Πέτρος, της Ερετίας, τους Συχοριανούς. Α, τι ποιος είναι, το ψηλάρι είναι. Το ψηλαρέτ, κρατάτε εκεί δυνατά. Μπράβο σας. Ο Νικηφορίδης, το ψηλάρ και ούτσενα ομάδα φωτιά. Ο Γιώργος ο Σημειονίδης, δεν χάνεται ο Αραματάν. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή Πόντου Άνασμα για ο σήμερον ετελέθεν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, παιδιά, σήμερα κοντά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ ευχαριστούμε.
1: Σε ένα Τάσο για το κάλεσμα και όλο τον κόσμο, εννοείται, που έκατσε 3 ώρες στην ουσία.
0: Γεμάτες.
1: Τον καθένα ξεχωριστά τον ευχαριστούμε. Να είναι πάντα καλά.
2: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το κάλεσμα. Γιατί το Ράδιο Ακρίτες, εγώ από τότε που έπαιζε ο μπαμπάς, ξέρω, ας πούμε, στον Ξενιτέα, στα χρόνια της νεότητας του πατέρα μου, τα καλά του,
0: ναι,
2: με εμφανίσεις, ξέρω, στον Ξενιτέα και στο Μήθριο, το Ράδιο Ακρίτες ήταν το μόνο ράδιο που ακουγόταν ποντιακά και χρόνια.
0: Υπήρχε δραστηριότητα.
2: Ναι, ναι, χρόνια τότε ολόκληρα.
0: Ήταν άλλα τα χρόνια, βέβαια, ναι, τώρα εντάξει, είναι δύσκολα τα χρόνια.
2: Δηλαδή, τιμή μας που για αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς αφιερώσαμε το δικό μας.
0: Εύχομαι να ξαναγίνει η εκπομπή κάποια στιγμή, να ξαναβρεθούμε, να ανταμώσουμε. Ο φίλος ο Παταρίδης, ο Κώστας από Μελβούρνη, μας ακούνε. Την καλημέρα, την αγάπη σε όλους. Να είσαι καλά,
2: αγάπη,
0: Κώστα.
2: Και τα φιλιά μας κι εμείς.
0: Όπως και να έχει, αγαπητοί ακροατές, εμείς κάνουμε έναν αγώνα εδώ με την αγάπη των καλλιτεχνών που αφήνουν τους χρόνους τους, τους προσωπικούς, και μας διασκεδάζουν, μας κρατάνε συντροφιά. Άλλους ασυστράταν, άλλους ασυμπόρσε να πέσει στο εργοστάσιο, παίρνει τηλέφωνα, άλλο Μαρμαρίδι, Πέκης ή Κάτρι, από πάντου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Την Κυριακή έχουμε την επανάληψη, 1 με 3. Βάλτε το φαΐ να είναι και βάλτε κανένα κρασόπον. Και άμα πάτε και εκδρομή, είναι ακόμα καλά. Ακούτε εδώ, συστράταν. Ούσα τότε, να είστε όλοι καλά.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μόνα! Έλα να λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μου.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: φίλος.
1: Ο Στάθιον, ποιο Στάθιον?
2: Ο Στάθιον, ο Νικολαίδης, δε. Άρτεσα Θεοδόσιας, ο Χατζιπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθήκον ο Παυλίδης, ρε, τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίρνουμε και πας.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκον χορός, Αθεοδόσια και κυδά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό, Γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου, στα Θεοδόσια του Κυρκής, στον προάβλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστα Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυρκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυρκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1.

0: Δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestoupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
1: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι.
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
4: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
3: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει.

0: ποτέ.
1: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, που λόγω μου φεμπορμπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισμέ.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: Στάθιος.
1: Ο Στάθιον. Ποιο Στάθιον.
2: Ο Στάθιον. Ο Νικολαίδης, δε. Άρτε στα Θεοδόσια, στο Χατζιμπεράν, 1η Αυγούστου.
1: Σε μέτρον το χωρίο.
2: Ναι, και μαζί και ο Σταθίκον ο Παυλίδης, ρε. Τε μέτρον το παιδί.
1: Θα παίζουμε και πα.
2: Καλά, εν δυνατόν. Θα είναι τα οίκο χορό στα Θεοδόσια και κοιτά πάμε.
1: Αυτό είναι ποντιακό γλέντι. Σάββατο 1η Αυγούστου. Στα Θεοδόσια του Κυλκής. Στον προαύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου του χωριού. Στάθης Νικολαίδης, Δημήτρης Πιπερίδης. Στάθης Παυλίδης, Ραφαήλ Αλεξανδρίδης. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Σιώπης. Ακόμη στη λύρα και το τραγούδι ο Ηλίας Καμπουρίδης. Στον ταούλι Κώστας Ζώης, Μάριος Καμπουρίδης. Ώρα προσέλευσης 9.30 το βράδυ. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ με φαγητό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6970 84 22 60. Σάββατο 1η Αυγούστου. Η διασκέδασή μας είναι πολύ κοντά στα Θεοδόσια του Κυλκής. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Θεοδοσίων Κυλκής. Χορηγός εκδήλωσης Λέβητες Ξύλου Αξινάρ.

0: Παρακάθε ο Χατζιμπαϊράμ, κάθε ανά 1η Αυγούστου θα είναι τεχαμός.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
4: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
4: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
4: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310 689 689.
5: Αίθουσα δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύνδριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.